Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούω να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, ολεκ φύρεν, σε φύρεν.